0: Un κόπο, ναι, ένα κόπο. Κοκούρα, τα άκουγε που βλέμμα από ρίφε. Ας είναι σε ζούσι κοκούρα το τσίζα πά να νίβω να εξάρω.
1: Yeah, φωνού respect. Φωνού respect, κοκούρα.
0: Κοκούρα, κοκούρα, κοκούρα, κοκούρα, δεν μπορεί, ρίφε, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν
1: Respect the coconut.
0: All you have for good, we always the coconut, Kimberly.